0: Λάμπα Τροφίμου.
1: Καλό αρώμη σε μελάτε.
0: Τρο Μπουενάνι.
1: Ουπένα Σιμάου, Πέτρο Πίκη, πάνω παερό στα πικάνου.
0: Να κάτι μου κουρέσουν σαν πικάνε απίκη.
1: Να τι άκουρο κουρκάνω σε μελάτε.
0: Τι πέτει τη ζωή είναι ο Μαπέτρο Ιμπινίγκου για μακάρο και τζακουντίνη.
1: Μαπέτρο Ιμπινίγκου, Σισανού, Τζίνε, Γαλλι Μπαμπάσα, Νάτου Κάικα Σάπατου Μπαμπάσα, Ντομίγκο Μπαμπάσα, Σεκούντα Φέρα, Κοντινού Αμπάσα, Πάνα Παράζη.
0: Μουσίνο μου χέτε, νομίζω ότι είναι μάτα.
1: Να μάτα, να τα καμπότσε λίγο, είμαι εδώ.
0: Μα καμπότσε είμαι.
1: Χόντε, χόντε.
0: Τι είσαι καλή, τι κάνει, ούτε μου τι είμαι.
1: Α, το βάλα, ο καταγωγή είπα, ούκουν το έντα, απα. Φεύγει, δεν συμπόρεσε. Ο καθόλου, για να είσαι, για να πει τα κουνά μάρι, μάλι.
0: Α, ζερό, κουάσο, τα μπιστά, έχει τον.
1: Σε κοτά, αν κάνει, μου κάνει, αν είσαι, ζωρίνη. Το young man and Pedro Simão, το Yazi Eva Simão, το Yazi Jorinho Simão. Hoje não ainda campeão de jogo, na solita de Jorge Fenia Trore, de Rolha de Vidro Campisi, do Yazi Aso James, Camachotti, do Yazi Sombari, do Amanhã do Ganam, a Sombari, Alberto Menei, do Yazi Fumão, na Nepense, do Yazi Matrino Charri, o Catacona de Ezerina Pedro. Ndo ya kuna baba gudo kunyambabare kaa mkuchi alipapa tupangiri hapo ndo ya mshema adlisando sampakama ndo ya kuna sara shari laki shari ndo ya kuna lumba kutumiwa shano iria ndakufa mdara mano pita magafuera ali hapo msoro hapo ndo ya kuna Jose Barquinha Cristina Pedro, Runia Pedro, Conenta Gabarquinha Gaitambe, Kanyamhagi Gaitambe, e Kunawenso na Josimão Pedro Piki, tutio ngapindo sistema nakanaka, nemio mshamarare, basa bambero kuzika mshamarare.
0: Tatenda nemu mutinda mpete bilu kakanaka, ae?
1: Kakanaka, nukupuruta nae gulo.
0: Makumere mseso na mitatu ndiri kudarika kufapangu wa imwe, umaona 23 minutos. Chote barajio msambike misuru profesiyo manika kufamushtu uti mchimonyo mamba kwe zaifu kwe sabudu. Roma zuwa mashanu emwezi wa mafufu kuleke shuru shirinu makumeri na matanhatu. Meni mbuna umunu patrofunu, alo patrofunu. Alo patrofunu. Alo patrofunu.

0: Ο Πατροφούλου.
1: Καλό, μάρα σε εφενάτη.
0: Τρίνα, ναι, τρίνα, πού είναι.
1: Άπα, μου πει ένα Λουίζο Αγκούστο, δεν τα έβαλε.
0: Μου λείπει.
1: Τριμώνω με το τίνκο, δεν πάμε με το τσάπο.
0: Α, πατσάπο, άπα.
1: Όχι.
0: Μου λείπα μουζί.
1: Όχι, τριμώ μουζί.
0: Μου ρούβα, πατικά μου χοπή μου.
1: Τι να τα.
0: Μου ρούζι, κάτω μου ρούβα, πατικά μου χοπή μου. Αφού δεν έβαλε.
1: Δεν
0: μπορεί να είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι
1: αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι
0: αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο José Washi, Zoro Bin José Washi, e Mariana Joana Rezeni, Tauré Francisco da Garimba, Pereira Francisco da Garimba, Pedro Francisco da Garimba, Pedro Francisco da Garimba, Evo Francisco da Garimba, Isabel Antônio Morongoi Washi, Adéria Antônio Morongoi Washi, Augusto Morongoi Washi, Madice Curindi José Cação Castaira, Pereira Cação Castaira, Mariana Cação Castaira, Manuel Zunzé Washi, Vasco Zunzé Washi, e Fernando Mogi Madalena Mogi, Antônio Megui Machara, Eduardo Antônio Xeraramiri, Maria Joanqui Matanja, e João Mugande, agora muito segura Mugande, agora não quero ganhar Maconha, governo militar. Senhora, me está segura Muriani Gatambe, Xota, me está já Juliani, sou Luiz, Anzinés Guasso Cuboi, e Xota, me está já de Gonçalo, Antônio Mesa, China José, Castaíra, Noana Xona Daína, Gonçalo Mesa, Arnaldo Mesa, e Xota, me está já de Juliani, Manuel Caravata Mazazzi, e Machamari. Meque Luiz Meque, José Jaime, Anjos Guazi Alchibira, Armando Muzengenfa, Imane José Maueiro Tomá, Tomé Antônio Castigo, Felipe Armando Manguiza, Felipe Jorge Atapenser, Jaime Jorge Atapenser, Dumba Cupimé, Chano Irias, Sanito Garicai, Anabela João, Rosa Carlos, Isabel, Arlindo, Tendé Pandora, Gwenda Chicamzora, Mica, Germano Xermucosi, Elino Zeca, Lucas Francisco Gumitai, Joane Nguenha, Joane Ernesto, Manuel Zé, Mané Zimba, Mandi Dicho, Vicente Respa Gabé, Vladimir Rui Argola, Carlito Jacinto, Castigo Rondvai, Ernesto Antônio, Abdul Domingos Luiz, Termo Alberto Andicene, Jorge Moisés Faiz, Manuel Macumani Pesaro Mogher, Manuel Macumba, Sebastião Wales, Zolé Micharemba, Anitta Matope, José Francisco Onguado, Simão Pedro Pig, Mozinha Rarai, Antônio Gento Raiva, Nito Ventura Nota, Adriana Urbano, Santos Campacama, Tomé Mutombangira, Batista Brafino, Vivale Rui, Ica Semo Miquiteni, Afonso Big Vicente, Mário Patrícia, Arrojo Vena de Mbetimbi, Nhandoro Augusto, Lucas Machado, Lucas Marco, Zinho Sairossi, Gito Zito Nhaumba, Sérgio Petano Mocopore, Anselmo Salemano, Francisco Manuel, Mário Gaxiribo, Fernando Zega Chiquizira, Gustavo Benjamin Mebeque, Tiago Xingal, Andrés Bernardo, Paulo Moda, André Jone, André, Rachid Vasco Maenda, Tomás Ngoia, Manito Abílio Raposo, Como David Meque, Américo Fernando Wazi, Ide Domingos, Mozinho Alberto Chitegura, Alberto Eduardo Xiraramire, Paulo Eduardo Xiraramire, Lucas Manuel Zimbango, Viola Francisco Matimati, Alberto Raundi Chitegura, Matheus Diniz Zero, Taure Domingos Kembo, na Tomás Zeca Chiquizire. Como é que chama goma, Senado?
0: Como é que é a goma?
1: Comprar uma coisa, um ganha-brado, morugo.
2: Sarai zvakanaka.
1: Tatenda pamberi nebasa.
3: Burutani mashurai, tumendo mbote rapado kumafemo. Mozo kwea zvebote imoyo kumasure kwechingoma ichi, timomedzera mata.

0: πάρα τηλεφώνω.
1: Καλησπέρα,
0: Ραμύρο. Ρινάνε, τι είναι
1: ναι. Μου κουμπιά να αλάθρο και μουτάρα, θα πω το νόμο κούσκου.
0: Αλάθρο και μουτάρα, μου λείπει.
1: Ωμάι.
0: Πού πει?
1: Ωμάι,
0: Ωμάι. Μα καθώς διάσου μουτάρα, αγγε.
1: Είμαι ο μπάμπαρης, εσύ ιδρύς.
0: Μα το λείπει.
1: Ισνά μπαμπαν ζιζίτρε, το ένα με μου αδερό μου καρέκο.
0: Α, μου ζιζίτρε. Δεν του κουτώσει και μου δεράγω ότι μα το τσένα μα νίγκε.
1: Να, δεν είναι τα κατάσταση για χαρόντο.
0: Είναι κάτι ότι πέτει η ζωή, είναι μα πέτει η μπινίγκη για μάρο και τσακούν την ίδια σου τώρα.
1: Ζούρο, τα έφτα μα φάμω. Μου βακούν που είναι τα σιμόιο. Ήταν από καέτρα πάνω, την ώρα και ζω κοντά που σιμόιο. Είναι ώρα που σιμόιο. Μπαμπού, Κοιτάμπισα Μάη, ανώτου Βερόνικα Φαζέντα, Κατική Οργονόλα, ανώτου Ιντανιέ Καούντι, Νατιά Ιντανιέ Καβάο, Ιντανιέ Ανώτου Βερόνικα Ιντανιέ Καβάο, Ιντανιέ Ανώτου Βερόνικα Ιντανιέ Καβάο, Ιντανιέ Ανώτου Βερόνικα Ιντανιέ Καβάο, Ιντανιέ Ανώτου Βερόνικα Ιντανιέ Καβάο, Noi siamo gli umani che hanno bisogno di sobrarama apa, ma che viviamo nello sviluppo, abbiamo il suo giro per andare a tua apa, soffrire con buoni, e la gente che mi ha lasciato un mondo come uno, non vuoi dire che è in una situazione.
0: Attenta nel mio video, avete il video,
1: ma si, dai.